Γιάντα Κοφέτ Σόλμαν. Αχαουέ. Γιάλα τα βήτα μας είναι μαζί σε γκάτα όταν με τεμανίτα ζω. Το σπίκβαρ, μαϊμόν, τα έχει γκάτα όταν ομάζε πω. Μάζα μετά τα τεμανί, μάζα μορβό τα ξαμί, μάζα τα βρήμα ηλέ. Παμούδι τα μάρια μου τσίχο μαρίμ το βήμα, νιχτά μα ηλέτ. Ούτε νιχτάμ τα. Δεν μου κτάζετε χόλα, χαμερίμ σειρή αχή το βήμα.